0: ρίγκαν τις όταν σαν αντικοτά.
1: Σαρκορικού παρνοκ μεκβόν μίνταν όταν γολιού. Ιπ εδίρ νοφρου νοφρου μίξε πέρσε κυλονικού.
0: Λένε κρυκού είνις, εις κέντια δεν γρυβούνε. Εις οκορμό εις μεκύρτη.